0: Κι ήλ, κι κελέχ, λίσ και χέλα μπακέλ, ο τροκάνακουις και χέλι αμέχ, σώσ και χέλι να λέθριμ, λίνε και στάου λικουίνχ, ότ μαλαχ έμπλη εις, να και κουέντσις καμπιτσελέμ, χωκάνακουις αοσπιτάρρι λίνε μπα, να ουσμάν ριλμπάλι χαλάν χαλάν και χέλσα λικί κελέχ, να ουσμάν ουλτρασονίδο, ρε ριλμπάλ μακουάνι χανάσα τσουάμ, ριλμπάλ και χέλσκόμπλισα εχ, ότ τσα άλλη χανά, να ουσμάν ράιος έκης, και χέλα ακουάμ, χωκάνακουίν να ουσμάν λι τσοόκ, τσοπαλέ, λινίνχ ότ έμπλη κοκάλ, ότ χωκάνακουίς τσοπάλι χανά, να χουάνσα τσουάμ, να τσομάν λι και χέλ έρνια, απέντισε του μόρις ότ κουάντσικ σκομών, αρίν να κατσκούλ τσισάσα τσόλ, χανά Μίριαμ Γουίντερ δε Ροσάδο, ούτ λί δοκτόρ Πέδρο Ροσάδο, ματέσ μπαλαγί, τσαμπίλ τσακαλιναχέχ, ούτ χωκάνακουί τσαμπίλ νεκεμπανόκ, σα οσπιτάλ ρελινεμπά, λισμπογλεμπάλ 55-50-26-35, λισμπογλεμπάλ τσιρουλικάιμ κακαλονά ρελιχουνκουτάν, αάν 77-22-46-26, νοκο ατινάξα εχτσί.
1: Americana 2000 y RCA traen los campeones de los precios. Smart TV.

ΣΟΕ. Αράνα Ρούνα Κατκουλάκ. Σα Unimedi Clínicas Médicas UT Sanatorio. Σικομακό. Σα Novena Avenida 229 Zona 3. Σα Ροσακάλι Τεναμίτ Κοβάν. Χουνσαλα Μπέτσισκατ. Λιπάρκε Σαν Μάρκος. Λισμοκλεβάλ 7795 6677.

0: κατσόε. Αράνα ρούνα κατκουλάκ. Σα Unimedi Clínicas Médicas ut Sanatorio. Σικομακό σα Novena Avenida 229 Zona 3. Σα Ροσακάλι Τεναμίτ Κοβάν. Χουνσαλα Μπέτσισκατ Λιπάρκε Σαν Μάρκο. Λίσμο Κλεβάλ 7795-6677.
1: Ayer, hoy y a toda hora. Solo escucha Radio Norte, la fuerza grupera.